0: Μάρτης. Ήταν το σπάθο από την πόλη Μπαγαλίστη. Καμπομπάνιδε 100 σκαραμίνια από την πόλη. Άγγιση με λαγάρι με γίνει όλο πιο χέν. Με 100 φωγή του πόλη της σέφτη. Με υπερτάλα. Γέντρο με λαϊλάνγκη και τερμιμίστη. Μα πει. Γέντρο με λαϊλάνγκη και καμπικάμπλ του. Μπαχάλια.
1: Μπορεί και να πει.
0: Μα τι καμπομπάνιν τα σάγκο του κάμπλ. Όσο να πιστρούν.
1: Α, σημείο.
0: Όσο να πιστρούν. Μιαντεντούα! Για να μην πάμε με την κουρμπαϊκή μαγούλα με 10 τζερμανίστρε! Κάξ! Δικαιά από την σύντου!
1: Άρα δικαιά πώς είναι άνοιξ!
0: Κάξ την πώς μιλάει! Μήκανε και μίστρικε! Σύμψε και σύμψε και δικαιά!
1: Θυμηθάν τα άνοιξ!
0: Είναι κάξ! Καλήν δίλαν για να κάνουν μήνα σε γεμίτερ!
1: Κορμπονίτω σε κυσερτονίστη του τόν!
0: Μιαντεντούα! Είναι γάρι που βγάλει το σου. Κανείς δεν γνωρίζει αν είναι σε τσουφιδίστρικα με μπατήρι που γνωρίζει. Περαστήκαν. Έλα, τσόξε βαλάνε, γιατί με τσουσάπηκε.
2: Η τούτη φανά.
0: Ναι, εσύ που τσούκλει μπατήρι που γνωρίζει. Με σημείς έκανε λεγκά. Τα μπάκρια.
2: Α, να ανθώσει.
0: Με λεκανικά. Περαστήκαν τα με πριν να θέλει μαγάλια την ελληνίστρη. Γιώκε με τσουβαλάσου τον ελληνικαρδομίστρη. Με λεκανίλα. Με σαράκια που γίνουν πόλεμοι πραγματικά είναι πόχο από τα λάμα μας μέσα αγκαρδιάνουν για κάτι για την ελίστη. Ζερακάμαν μία στα λιμέτα. Ικάτς! Προβλή καθόν και την πολλή του! Άφησε τον φίλη του!
1: Εκεί να δέχουν τον λάμα άνοιξ!
0: Τα πέρασε τον κάμπλ του! Μαχάλια! Μας έμεινε από τον παταλίστρι! Μάντε αλληλανδίστρι! Μόνο με λοιπόν κατάλληλα! Μας εμείς εκατό λοιπόν στο κανάλι!
1: Ικάτς! Κοντοδί και κοντά με το άφησε γεν!
0: Ικάτς! Με παρακαλώ να μου αλληλανδίστρι και το τάγκα μόνο και σας κοίτα! Ε, σαν μπείτε με γνώμη! Πολύ μπλέον, με το πόλι σου κανένα κάμπλ, γέλα σε ρόκα την κεμπέλ, μην την καλαστρούν! Σημαντή μου είπε αλλά τον πιαμάν και μόνο, μόνο και μόνο!
1: Κλειδωνείτε και τον πιαμάν σου λέω!
0: Μην είπε αλλά, γέλα πάρκερ τρούκ, άτο τάιερ, με δέκα για ρεγινίστρι! Μην είπε τούτου, σλάλι πρέξα ίσταλασιρούν σε τσία πλήματα ο σκάλι! Μην είπε αλλά, για να κάνω χαντίνα από το ραμόλα, με πάτε να κάνω, μπέρι για ρεγινίστρι! Για να μην τεράγει, γέλμα κρυσάμπα, μόνο για ρεγινίστρι!